0: λες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Μες στο μάτια μου να πάει να...

να με φωνοτάκια, τα μένα λαπάκια, με γράφει την πάφου το τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει,

σπίτι έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.